Αρουεύεις εν κασά του οίκησα. Αρκούδο βεβέν τάδιρ πρίς. Ακμιουέλα δεν είναι η κουπό. Το μιουέλα παιδιά μάρ πλάι. Ακόη τενόη ρε ρε ρε λουή. Αρπλότα η